0: ίδια μη γιώη. Μένε πασφακά, να κεράω τη σλάπα. Σαϊά συμπλήβηλε. Μπρούντε λίφτε τράε, αλακά.
1: Πελίκολα.